μας τους τόρους εξλάει. Τα σουντάων πουάς για πριν. Κάτε μαύρη άρμσα ματ καλύστατα για ούν.